Είτε you not, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λόγκια βάρει απ' τα ήχουτου τερά. Μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτου τπέα. Μις κυλόν σε λεμέιστρι μόττες, και σε λύσε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπ.